Ore κοβεντίντσι, είπε η κοτό, η τέπε, ο οποίο μπορεί να σα κουάγει, είπε την πάρτε φροντάλ με, είπε η γουέτε, με μακίνα, εγώ είμαι γύρω τη ρανούρα, ή απέβαιο κονφίρμα, γύρω τη λαμά, πάντε λα ελεγχία. Α, γύρω σε γύρω, είναι ρεπεντή, η μήμα, εγώ να τα οτάνα χουλάνω, τα οτάνα κοπάπο, ερά, ερέω, για. Εμπό γύρω, γύρω, τα εγώ, α ένα μέμο, είναι λα πλάτα, πέρα, γύρω, από τον γύρω. Bueno, α, εντόσε, πέβε, ούπε, γύρω, κονφίρμα, ερά, χά. En voz a la presidenta de mesa, ¿ve? Ajá, entemos a firmar a Pere Botas, a web, en buste, temo y a ir a la presidenta de mesa. A pe, allá, ve, te imita cuñado, cuña, que ahí tenemos cuan justa, en voz a ti, mo postilla, man, de la ni la ni mo, ay, este y allá, este y papel higiénico y. A pe, allá, mi mamá, de este y juicio allá, darlan de. De voto de deposita, bebé, en la bolsita transparente que pone la Junta Electoral. En los comicios, en las escuelas de votación, en los colegios eleccionarios. A bebé de ya en SEMA, pero así ya cumplí, mandela, cumplí. Ya cumplí, mandela, de misión, allá.